seré σήμα βιροστάγκα στη σακριφίσια σου πατέ. Εκείστο του diceva da nanna fa, ma ormai sei un uomo e te ne vai per strada tua.